Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: With that, a three-song set in the books on this Tuesday, on this 12th day of May of the calendar year 2026. And again, Dolly Plovedro, Doubletree, bringing it all to us again this morning. Up next, it's the Voice of Orthodoxy, Fonitis Orthodoxias, Cathe Proike, Cathe Quobi, and it's a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytero Koulianos. Let's enjoy this May 12th Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 12 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου Επιφανίου και επίσης εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως Γερμανού. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Ιησούς στους Ιουδαίους που ήρθαν σε Αυτόν: «Σας βεβαιώνω πως αν κάποιος στηρίσει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο». Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι: «Τότε είμαστε βέβαιοι πως είστε δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε όπως και οι προφήτες και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου δεν θα γευτεί ποτέ το θάνατο. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Εσύ ποιο τομείς πως είσαι?» Απάντησε ο Ιησούς: «Αν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου, εκείνος για τον οποίο εσείς λέτε ότι είναι Θεός σας. Αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα με ψεύτης όπως εσείς. Το γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο μου. Ο πατέρας σας, ο Αβραάμ, αναγάλιασε στη σκέψη πώς μπορεί να δει τις δικές μου τις ημέρες. Τις είδε και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμα και έχεις δει τον Αβραάμ?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Σας βεβαιώνω πως πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω». Σήκωσαν τότε πέτρες να το λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους. Και έτσι έφυγε.
2: The Gospel reading is according to St. John. The Lord said to the Jews who came to him, "Truly, truly, I say to you, if anyone keeps my word, he will never see death." The Jews said to him, "Now we know that you have a demon. Abraham died, as did the prophets. And you say, 'If anyone keeps my word, he will never taste death.' Are you greater than our father Abraham, who died? And the prophets died. Who do you claim to be?" Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say that he is your God. But you have not known him. I know him. If I said, 'I do not know him,' I should be a liar like you. But I do know him, and I keep his word. Your father Abraham rejoiced that he was to see my day, and he saw it and was glad." The Jews then said to him, "You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham?" Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am." So they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτιμος Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: We'll be right back after these messages.
1: Yassas. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Diotha Dialexis, which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
2: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι διοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
3: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
4: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
0: At Glavas Ophthalmic Plastic Surgery, Dr. Ioannis Glavas leads their team in offering the most advanced techniques in cosmetic eye surgery, brow lifts, and skin rejuvenation. In Boston, Beverly, and New York City, their cosmetic procedures are performed at their state-of-the-art office surgery suites in renowned facilities like Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Manhattan Eye and Throat Hospital in Boston, and New York City. For a consultation, call Dr. Ioannis Glavas at 617-262-0070.
4: Επισκέπτεστε την Αθήνα και θέλετε να μείνετε στο κέντρο για να απολαύσετε όλα τα αξιοθέατα? Έχετε σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις? Το ξενοδοχείο Golden Age Hotel είναι το ιδανικό μέρος για τη διαμονή σας. Κατάλληλο για επαγγελματικά ταξίδια, προσφέρει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε κεντρικό σημείο, σε μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της Αθήνας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κοντά στο Σύνταγμα και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ακρόπολης. Το Golden Age Hotel διαθέτει 4 συνεδριακές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πλήρως εξοπλισμένες ιδανικές για επιχειρηματικές συναντήσεις και συνέδρια. Golden Age Hotel, η εγγύηση στις διακοπές σας.
5: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
6: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Το Ιράν έχει διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο ορίζει το στενό του Ορμούς, μετατρέποντάς το σε τεράστια επιχειρησιακή ζώνη, πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν από το πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται ολοένα και πιο εκνευρισμένος με τον τρόπο που οι Ιρανοί διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ορισμένοι συνεργάτες του λένε, όπως μεταδίδει το CNN, ότι πλέον εξετάζει πιο σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το Κρεμλίνο τώρα, στο άλλο μέτωπο, ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός επανέλαβε τις επιχειρήσεις του στην Ουκρανία ύστερα από την εκπνοή της τριήμερης ακιχηρίας. Η ανθρωπιστική κατάπαυση πυρός τελείωσε, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας, χρησιμοποιώντας τον όρο που συνηθίζει να αναφέρει η Μόσχα για την μεγάλης κλίμακας επίθεση της εδώ και 4 χρόνια στην Ουκρανία. Σε άλλα θέματα και σε ένα θέμα που μας έχει αναστατώσει, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ξεκίνημα μιας ευρύτερης επιδημίας χανταϊού, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευρύτερη επιδημία, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στη θέση του λέει ότι θα παραμείνει ο Κιρ Στάρμερ και ότι θα συνεχίσει να κυβερνά προσπαθώντας να διασκεδάσει τα σενάρια ανατροπής του στη Βρετανία. Αυτό ανέφερε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη Downing Street. Να σημειωθεί ότι οι εργατικοί υπέστησαν τη χειρότερη ήττα τους σε τοπικές εκλογές στην ιστορία τους. Κατάσταση εθνικής καταστροφής κηρύχθηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,19% και στις 49.704,47 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Φίλις παίζουν σήμερα στις 6.45 οι Red Sox. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 61 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια. Στους 59 ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά και βροχές. Βροχερός ο καιρός και την Πέμπτη με τη θερμοκρασία στους 61 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: It's Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of 4 Continental tires. Or choose General tires and save $70 off a set of 4. Don't miss these great deals during Sullivan Tire Spring into Savings Tire Sale.
2: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
3: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
4: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios. Sylvia sells at 617-650-8358.
5: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
6: Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Νταϊάν Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wines are the best in the state. With over 30 years in the wine industry, you can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out a Fine Wines location near you for your old favorite wines, beer, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines.
8: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriotis.
9: Oh, here's an all-time classic. Κόκκινο γαρίφαλο, Γιάννη Πάριο, Χάρης Αλεξίου. It's a Tuesday morning in Boston. It's the 12th of May, and you're spending some time with us on Grecian Echoes.

Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις, στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο. Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.

και σου μοιάζουν πουλί. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, Σταμάτη. Ο γελαστός Σταμάτης. Είμαι σίγουρος ότι θα γελάς σήμερα. Γελούσες εχθές, γελούσες και προχθές.
5: Καλημέρα. Τρίτη εδώ. Όμορφη μέρα στη Βοστόνη, 60-65 βαθμοί, καταγάλανος μπλε ουρανός. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε από το Λευκό Οίκο, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε χτες την εκεχηρία στο Ιράν σε μηχανική υποστήριξη και απίστευτα αδύναμη, όπως είπε, αφού απέρριψε την αντιπρόταση του Ιράν ως ένα σκουπίδι. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι έχω σχέδιο, είναι πολύ απλό το σχέδιό μου, το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Πλέον το μοτίβο αυτής της συμπλοκής έχει έναν ρυθμό. Το Ιράν στέλνει μία πρόταση, ο Τραμπ την απορρίπτει, οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, είναι στο 107 αυτή τη στιγμή, η εκεχηρία κηρύσσεται σε μηχανική υποστήριξη και μετά κάτι τραβάει και τις δύο πλευρές πίσω από το χείλος του γκρεμού. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις βγήκανε τα στατιστικά για τον πληθωρισμό, το βλέπουμε κάθε μέρα. Η βενζίνη είναι στα 4,52, 3,8% ο πληθωρισμός εξαιτίας της αυξημένης τιμής της βενζίνης. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χτες ότι σκοπεύει να αναστείλει τον φόρο βενζίνης για ένα χρονικό διάστημα. Ο ομοσπονδιακός φόρος βενζίνης είναι στα 18 cents ανά γαλόνι και η αναστολή του απαιτεί πράξη του Κογκρέσου, νομοθετική πράξη, και θα κοστίσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα. Εδώ στο Cambridge, στο Memorial Drive, ένας άντρας χτες το μεσημέρι είχε ένα τουφέκι και άρχισε να πυροβολεί τα αυτοκίνητα που κινόντουσαν στον πολυσύχναστο δρόμο στο Memorial Drive, ακριβώς έξω από το Πανεπιστήμιο του Harvard. Δύο άτομα πυροβολήθηκαν και νοσηλεύονται με πολύ σοβαρά τραύματα, ενώ τουλάχιστον 12 αυτοκίνητα χτυπήθηκαν από τους πυροβολισμούς. Στην Βρετανία να πάμε, όπου ο πρωθυπουργός της, Κιρ Στάρμερ, αψήφισε τις εκκλήσεις για παραίτηση, λέγοντας στους υπουργούς ότι θα συνέχιζε να κυβερνά παρά τις αποσταθεροποιητικές πιέσεις που έχει τις τελευταίες δύο ημέρες και τις εκκλήσεις για έναν καθορισμό χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του μετά την συντριπτική ήττα που είχαν οι δημοκρατικοί της Αγγλίας στις τοπικές εκλογές. Παρόλο που υπάρχει πόλεμος, παρόλο που υπάρχουν προβλήματα, το 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ανοίγει σήμερα στην Γαλλική Ριβιέρα. Ο Τζον Τραβόλτα θα κάνει την πρώτη του ταινία σαν σκηνοθέτης, ενώ ο περίφημος Πέτρος Αλμοδοβάρ, και αυτός έχει μία ταινία. Χρειαζόμαστε και την τέχνη και το σινεμά για να ξεφύγουμε. Στα ελληνικά νέα, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του περίφημου drone, του μη επανδρομένου σκάφους που βρέθηκε στα ανοιχτά της Λευκάδας, που ήταν ουκρανικό, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Έτσι ο Υπουργός Δένδιας θα μιλήσει με τον Ουκρανό ομόλογό του σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα γίνει σήμερα. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, όπως δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Η οικονομία στην Ελλάδα την βλέπουμε όλοι. Οι μακροοικονομικοί ρυθμοί είναι πραγματικά θετικοί. Υπάρχει μείωση του χρέους, αύξηση της ανάπτυξης. διατήρηση του πλεονάσματος, αύξηση επενδύσεων. Αλλά οι τελευταίες αναλύσεις και οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι οι δεύτεροι χαμηλότεροι αμοιβόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω μόνο από την Βουλγαρία. Σε πραγματικούς ρυθμούς, τα ελληνικά εισοδήματα έχουν μειωθεί κατά το 1 τρίτο τα τελευταία 15 χρόνια, καθώς ο πληθωρισμός ξεπερνά σταθερά την αύξηση των μισθών. Αυτό το χάσμα μεταξύ της μακροοικονομίας και της πραγματικής οικονομίας που έχει πετύχει η Ελλάδα, αυτό που βλέπουν η Ελλάδα στα χαρτιά και αυτό που νιώθουν οι Έλληνες στην τσέπη τους, είναι η πολιτική ευπάθεια και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, πριν από λίγο είχαμε τα στοιχεία του πληθωρισμού. 3,8 είναι ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη από το 2023, καθώς φυσικά οι τιμές της βενζίνης είναι αυτές που ανεβάζουν τον πληθωρισμό και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η υψηλότερη αύξηση που είχαμε τα τελευταία χρόνια και όλοι το βλέπουμε πραγματικά στο όταν βάζουμε βενζίνη στα αυτοκίνητα. Πάνω από 4-4,5 δολάρια είναι το γαλόνι αυτή τη στιγμή. Πάντως τα χρηματιστήρια, το S&P 500 και χτες έκλεισε με ένα ακόμα υψηλό ιστορικό σημείο. 8% είναι πάνω για τον χρόνο το S&P 500, ενώ αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχουμε μεγάλη διατάραξη για το πώς θα ανοίξουν οι αγορές παρά το υψηλό ποσοστό του πληθωρισμού. Στα αθλητικά μας νέα, φυσικά θα ξεκινήσουμε με την πρωταθλήτρια της Ελλάδας ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Σε ένα πραγματικό αποτέλεσμα, ο οποίο ήταν του τελευταίου λεπτού, η ισοπαλία στο Καρεσκάκι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ και η δραματική νίκη της ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό έστεψαν την ΑΕΚ πρωταθλήτρια 2 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Η ΑΕΚ που βρέθηκε να χάνει 1-0 με λιγότερο από μισή ώρα παιχνιδιού, κατάφερε στο τέλος του αγώνα να στεφθεί πρωταθλήτρια. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε τα μάτς μέχρι να τελειώσουν. Οι χαρούμενοι και οι ευτυχισμένοι πιστεύουν ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, όπου και ό,τι και αν βλέπεις. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός εξακολουθούν να αγωνίζονται για να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια εξαιρετική σεζόν με 3 ομάδες, ακόμα και ο Παναθηναϊκός, η τέταρτη ομάδα, πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Και επίσης όλες οι ομάδες και οι 4 είχαν εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, σημάδια που δείχνουν ότι βελτιώνεται και η ποιότητα. Εδώ στην Βοστόνη οι Red Sox έχασαν την Κυριακή από την Tampa Bay, παίζουν σήμερα το απόγευμα με το Phillies, Φιλαδέλφια. Είναι μόνο Μάιος, απομένουν 122 παιχνίδια, είναι τελευταίοι, αλλά αυτή η ομάδα έχει ταλέντο, δεν έχει όμως συνέπεια και η συνέπεια είναι το πιο δύσκολο πράγμα και στο baseball αλλά και στην ζωή. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: σόλα, το αγνότολα σπανιόλα. Τρία μπέμπι στην κουζίνα, είναι λάδι εκλεπτό.
1: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρα.
2: Well, again, καλημέρα to all of our sponsors.
3: Και πάλι να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εχθές, κοιτάξτε να δεις,
2: yeah,
3: 11 Μαΐου το 1990,
2: yeah,
3: πέθανε ένας μεγάλος τραγουδιστής, ο Στράτζο Διονυσίου. Mm-hmm. Το φαντάζεστε πόσα χρόνια έχει φύγει, 55 χρονών. Και δεν μπορούσα να μην βάλω ένα τραγούδι για πάρτι του. Και πάλι μάγκα σας, τραγουδάρα.
2: That's it.

0: from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix. Wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Gerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Haraki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com. Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousidis family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousidis family at 617-269-7271.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren, and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
0: Here for Boston since 1898, for more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900. The Cooperative Bank.
2: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Brown Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες τα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας, φίλες και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά, πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας προμελετημένη αυτοκτονία δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζεται το αδιέξοδο μεταξύ Τραμπ και Ιράν. Και τελικά ο κύριος Τραμπ ας μην περιμένει βοήθεια την Πέμπτη και την Παρασκευή από τον Κινέζο Σι Τζινπινγκ. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη του Βοστόνη με 45-50 βαθμούς και αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με 55-60. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με επιπλέον τραγούδια όπως και χθες από τη δεκαετία του 80 με διάφορους καλλιτέχνες.

Και η Ελένη Βιτάλη συμπλήρωσε κάπως το λαϊκό τραγούδι στη δεκαετία του 80.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Midland Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980616. Polygraphic Screening, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Υπηρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Χαμινάρης μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδερφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε εκεί θα ακούσουμε, τι θα ακούσουμε, για να δω, δεν το σημείωσα. Έχω φέρει το CD, αλλά δεν το σημείωσα. Εδώ στο χαρτί μου, θα το βρω σε ένα λεπτό. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

στη δεκαετία του 80 λοιπόν είχε φουντώσει το λαϊκό διασκεδαστικό γλεντζέδικο τραγούδι. Λεωνίδας βέβαια.

Και ο συνθέτης Μάριος Τόκας στα χάη του στη δεκαετία του 80 έδωσε ένα υπέροχο τραγούδι στο Διονύση Θεοδόση.

δεκαετία του 80, κάπου κάπου, ο Καζαντζίδης ηχογραφούσε κάνα καινούριο τραγούδι εδώ, ένα του Βασίλη Βασιλιάδη. Με δεύτερη φωνή, Χάρης Αλεξίου.

0: προσέξουμε και το όνομα του στιχουργού στο τραγούδι εδώ, ε. Πι, δεν λέει το πρώτο το όνομα, Παναγιώτης Πέτρος Τάσιος, το επώνυμό του. Μάλιστα.
1: Πάει το άγχος, μη σε πάρει από κάτω η παλιό ζωή να βρεις.
0: Ναι, στη δεκαετία του 80. Ο λαός τραγούδι ήθελε και τραγούδι έλαβε.

0: βέβαια. Οι Έλληνες έχουν μάθει και τον Άγιο Πέτρο να τραγουδάει και να χορεύει.
1: Φτάνουν τα προβλήματα.
0: 6 παρά 25 πάει το ρολόι.

0: ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αφουσέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Γλέντι κάθε πέμπτη βράδυ στο The Sphina Restaurant με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Boxway Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Leanos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιόρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Boxway Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: Σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, headlines at 5:30. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας.

Ελλάδας, στην Ελλάδα μας, προμελετημένη αυτοκτονία δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζεται το αδιέξοδο μεταξύ Τραμπ και Ιράν και τέλος, ας μην περιμένει βοήθεια από τον Κινέζο Τσι Γκινπινγκ την Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή, ο οποίος μάλλον θα προβάλλει τον εαυτό του ως τον μεγαλύτερο ειρηνοποιό. Στην Αμερική μας, το Supreme Court έβαλε προσωρινό κόμμα σε απόφαση εφετίου που είχε σκοπό να περιορίσει τη διάθεση του χαπιού Μιφεπριστόν. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν να βοστώνει με 45-50 βαθμούς, αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με 55-60 και κομματικά τερτύπια στο State House Massachusetts. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζω τώρα αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 54, τα δύο πρώτα και το 55 το τρίτο. Το πρώτο λοιπόν, σύνδεση με Νέλαβο Θεοφανίδη, σε στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαντούκα. Ομόνια Πλάς, με τη Ρένα Βραχοπούλου. Αυτό βέβαια το έχει ερμηνεύσει νωρίτερα, νομίζω, η Σοφία Βέμπο.

Ζητάνε welcome. Τι ρυθμός και ζωή και κόσμος η ροή, μέρα νύχτα και ως το πρωί. Και θα ανθοπολία σειρά στην

ρυθμός και ζωή και κόσμος η ροή, μέρα νύχτα και ως το πρωί. Και πριν ξημερώσει ξενύχτιδες τόσοι,

και ο Γιώργος Μουζάκης μαζί με τον συνθέτη Παναγιώτη Παπαδούκα και την Έλσα Λάμπο και τον Φώτη Δήμα θα μας πάνε ένα βραδάκι στη Γαστέλα.

6 παρά 10 ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Πάλι με ξέχασες, μου στέλνει μήνυμα ο τακτικός ακροατής, Μακεδόνας και καλός φίλος. Με ξέχασες, λέει, Μακεδονή και τα τραγούδια έχεις καιρό να παίξεις. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει ρε φίλε. Ορίστε.

Ανώλης Μητσιάς, Τεξανθίπη Καραθανάση, στα μακεδονίτικα τραγούδια, με ωραία ορχήστρα, τοπική ορχήστρα Μακεδονίας και υπό τη διεύθυνση μουσική επιμέλεια του εκλεκτού συνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου, καθαρού Μακεδόνα και αυτού. Μάλιστα. Εύχομαι να ευχαριστήσω, αγαπητέ φίλε.

6 και 5 λεπτά ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα, μέχρι την τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, επίσης Manchester, New Hampshire και National, New Hampshire με όλα τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Lawrence, το Wellesley, το Dedham και από τη Συνική Αποστόνης του West Roxbury. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε θα ακούσουμε Βαγγέλη Περπινιάδη. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη είπαμε με τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό, λέει ο Υπουργός Αθηνικής Άμυνας κ. Δένδιας και το έφερε σήμερα στη συζήτηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, διότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυτιπλοείας. Προμελετημένη αυτοκτονία. Δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της 16χρονης που νοσηλεύεται μετά την πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, ενώ η φίλη της πέθανε. Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως προμελετημένη απόπειρα διπλής αυτοκτονίας και προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των δύο κοριτσιών. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζεται το αδιέξοδο μεταξύ Τραμπ και Ιράν, το οποίο κάνει λόγο απειλώντας πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα στενά του Ορμούς εκτείνεται και δεν θα διακόψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, μάλλον θα το συνεχίσει. Ο κύριος Τραμπ έχει μπλέξει άσχημα, διότι πρώτον ακολουθεί το σχέδιο Νετανιάχου που δεν είναι σχέδιο Αμερικής, δεύτερον δεν έχει ιδέα του πώς λειτουργεί η παγκόσμια διπλωματία και ειδικά η μεσανατολίτικη, όπου δεν υπάρχει χώρος για τους προσωπικούς του εγωισμούς. Τον αβομβαρδίζει συνέχεια, δεν του έχει βγει σε καλό μέχρι τώρα, τον δείχνει ως πολεμόχαρη και όχι ως ειρηνοποιό. Και ίσως δεν θα έπρεπε να ακυρώσει τη συμφωνία που είχαν κάνει ο Ομπάμα και ο Τζον Κέρι. Και τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ας μην περιμένει βοήθεια από τον Κινέζο Τσι Τζινπινγκ, ο οποίος μάλλον θα προβάλλει τον εαυτό του ως το μεγαλύτερο ειρηνοποιό. Στη Βρετανία, ανένωτος ο πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ξεκαθάρισε στους υπουργούς του ότι θα συνεχίσει να κυβερνά παρά τις παραιτήσεις πολλών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει για τον Χαρταϊό ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεγαλύτερη επιδημία, αλλά συνεχίζουν την έρευνα. Στην Αμερική μας, το Supreme Court έβαλε προσωρινό κόμμα σε απόφαση εφετείου που είχε σκοπό να περιορίσει τη διάθεση του καφιού Mifepristone για εκτρώσεις. Στα τοπικά νέα, ένας πιστολέρο προκάλεσε χθες πανικό στο Cambridge, πυροβολώντας αυτοκίνητα στο Memorial Drive και τελικά τραυματίστηκε από έναν αστυνομικό και έναν πολίτη. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζουνα Βοστόνη με 45-50 βαθμούς και αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με 55-60. Και η πρόσφατα εκλεγμένη State Auditor ελεγκτής Μασαχουσέτης Diane DiZoglio, με εκμητρός καταγωγή ελληνική, δυσκολία να περατώσει το έργο της, που είναι βασικά να ελέγχει τις διαδικασίες των τοπικών βουλευτών και γερουσιαστών της πολιτείας, οι ηγέτες των οποίων είναι εκείνοι που τις βάζουν τα εμπόδια. Προφανώς, οι προηγούμενοι όντετος ήσαν οι μέτερα παιδιά, τους οποίους είχαν στο χέρι. Προχθές, το Supreme Court Μασαχουσέτης έδωσε διορία 30 ημερών στην Υπουργό Δικαιοσύνης Μασαχουσέτης, Andrea Campbell, που μέχρι τώρα κρατάει ουδέτερη στάση, να αποφασίσει αν θα αναλάβει να αντιπροσωπεύσει την DiZoglio να καταθέσει δίκη εναντίον των δύο πρόεδρων Βουλής και Γερουσίας. Ναι, δυστυχώς, τόσο πολύ βρωμάει η δημοκρατική ηγεμονία στη Μασαχουσέτη επί δεκαετίες. Δυστυχώς. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη, 12 Μαΐου του 2026.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου, Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου, Γερμανού Κωνσταντινούπολεως και Θεοδόρου Εγκυθύρης. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 29 Απριλίου, η Άσονος και Σωσιπάτ... Σαν σήμερα, 12 Μαΐου, το 1502, ο Χριστόφορος Κολόμβος αφήνει την Ισπανία για το τέταρτο και τελευταίο ταξίδι στον Νέο Κόσμο. Το 1922 η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλήγουν σε συμφωνία για την υποκατοχή περιοχή της Παλαιστίνης. Το 1924 στις Ηνωμένες Πολιτείες η Επισκοπική Εκκλησία των Μεθοδιστών παραχωρεί στις γυναίκες το δικαίωμα χειροτονίας. Το 31 απόπειρα κινήματος των Παγκαλικών εξουδετερώνεται στη γέννησή του. Το 33 στο Βερολίνο οι Ναζί έκαψαν 25.000 βιβλία. Είπαμε, οι Χούντες πάντα φοβούνται τα βιβλία και τα γράμματα. Το 36 η Ιταλία προσαρτεί επισήμως στην Αιθιοπία. Απεικιοκρατία και Ιταλία, μπράβο. Το 1948 ο Αμερικανός δημοσιογράφος George Polk, ο οποίος μία εβδομάδα αργότερα θα βρεθεί δολοφονημένος, φτάνει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να προωθηθεί στο αρχηγείο του Δημοκρατικού Στρατού και να πάρει συνέντευξη από τον αρχηγό του Μάρκο Βαρτιάρη. Το 1950 ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ρομπέρ Σιμάν, παρουσιάζει ένα σχέδιο το οποίο προβλέπονται συγκεκριμένα και εύκολα πραγματοποιήσιμα βήματα για την Ένωση της Ευρώπης. Και το 1956 έξι χώρες έφτιαξαν τον πρώτο ευρωπαϊκό συνασπισμό. Το 1960 εγκαινιάζεται το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο στην Αθήνα, δύναμης 450 κλινών. Το 1960 επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη χώρα που νομιμοποιεί το αντισυλληπτικό χάπι. Και τέλος, σαν σήμερα, 12 Μαΐου το 1974, η Δικαστική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων παραπέμπει επισήμως σε δίκη των πρόεδρων Νίξον για το σκάνδαλο Watergate. Ήταν η αρχή του τέλους του κυρίου Νίξον. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

0: Θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας.
1: Μόφο και ντόλο. Ερντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.HellenicNursingAndRehab.org.
0: Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant. Ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε Βαγγέλη Βερβινιάδη. Ο μεγάλος αυτός, λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης, γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1927 στην Κοκκινιά και πέθανε στις 12 Μαΐου του 2003 από καρκίνο. Ήταν γιος του παλιού και διάσημου ρεμπέτη Στελάκη Περπινιάδη. Έκανε τα πρώτα του βήματα ως ψάλτης στην Οσία Ξένη της Κοκκινιάς και το 47 πέρασε στο τραγούδι από τα ταλέντα του Μίμη Τραϊφόρου. Γρήγορα καθιερώθηκε στο λαϊκό και το δημοτικό τραγούδι με μεγάλες επιτυχίες. Γύρισε κοντά μου, δεν θέλω παλάτια και λεφτά κλπ. Κλπ. Ερμήνευσε και τραγούδια έντεχνων συνθετών. Πολλών άλλων συνθετών. Παμακάρη, Τσιτσάνη, Μπαγιαντέρα, Παπαϊωάννου και πάει λέγοντας. Το πρώτο τραγούδι που φωνογράφησε ο Βαγγέλης Περπινιάδης ήταν το «Σουρουπόνι» του Κώστα Καπλάνη το 1953 σε δίσκο 78 στροφών, όταν έκανε σεγόντος την Άννα Χρυσάφη. Από το 1955 φωνογραφεί δικές του συνθέσεις που γίνονται επιτυχίες. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του όλων των εποχών ήταν τα «Νέα της Αλεξάνδρας» του Κώστα Γιαννίδη το 1960 και «Ένας κύκλος και μια κούκλα» το 1964, δικό του τραγούδι. Στη δισκογραφία και στο πάρκο είχε κοντά του ως δεύτερη φωνή τις τραγουδίστριες Βούλα Γκίκα, Έλλη Γκίλα, Άννα Μπέλλα, Ρία Νόρμα, Ρία Κούρτη και άλλες. Επίσης, επί 50 χρόνια τραγουδούσε και διασκέδαζε το λαό στα πανηγύρια της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας. Έκανε και το γύρο του κόσμου και τραγούδισε για τον ελληνισμό σε Αμερική, Αυστραλία, Καναδά και Ευρώπη. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης πέθανε στις 12 Μαΐου του 2003, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Στο προκέφαλό του, τις τελευταίες στιγμές, ήταν η σύζυγός του, τα 5 του παιδιά, 2 γη και 3 κόρες, 14 εγγόνια και 2 δισέγγωνα. Να ακούσουμε λοιπόν Βαγγέλη Περπινιάδη. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

Είσαι γυναίκα του Μπελά. Το επόμενο, σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου, ερμηνεύει ο Βαγγέλης Φερπινιάδης. Εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

0: llamas? Garzón, per piata.
1: ¡Amesos!
2: Άλλη μια σύνθεση του Πάμπη Μπακάλι. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Θα τα σπάσουμε.

Και θα κλείσουμε το απόψινό αφιέρωμα στο Βαγγέλη Περπινιάδη με ένα τραγούδι από την συναυλία που έγινε εις μνήμη του σχεδόν 2 μήνες μετά από το θάνατό του, 9 Ιουλίου του 2003, στο Λυκαβητό, με πολλούς καλλιτέχνες που τίμησαν τη μνήμη του. Μία από τους καλλιτέχνες αυτούς, η Μαριό. Με ένα τραγούδι του Περπινιάδη βέβαια.

σας. Ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε σήμερα ένα μεγάλο τραγουδιστή, ένα δάσκαλο του λαϊκού τραγουδιού, τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Είναι παρόν.

και το μπουζούκι όταν είχε κέφια ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα 12η Μαΐου το 2003. Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδερφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη. Και να κλείνω σιγά σιγά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητρίου.